0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Είχε οκουπάει σπίτι, ρε πατέ, που ακούω πάνω. Εγώ μην πήγω τούτου 3 ώρες, είχαν πει εγώ ακουπάει εγώ όλοι τα μήνες κανά εδώ άλλη μου. Νάμπα 2, είχε δω κόνα κοντινήσιον, δεν μου το αδικούμαγα, είδα εγώ η κοντρόλ με κινδύει τα ουανάς. Να πτύνε γιατί είχα, είτε κουάτα να βγω έγανε όντου ένα infection και άνιον και άμα μάγω, και άκυρικα η ηρία είναι και δαμόν του ακάουμα μου ακάμπελε ακινιέτα να ράκω διέτε κούμαγα. Κανό είναι και ακάουμα μου ακάτε κουίουγα, κουκάλιγα να ακινούτα ως severity of the infection. Κανά μου λιμόρια να τέω η καρακαρίτε να ούν τέμι. Νάμπα 3, νόντου, νιον και άμα μόντου, νιρέ του γανε one of the pelvic organs, pelvic organ, νι ιντοιέ η γυριτιά καού να ούκα, ιτικά καμό κόβαου. Όκο να νιον και άμα μόντου, κομό εκρό, κο να κεντρή τα ουά uterus, αντουμόν δε με δαμέ να κεντρή τα ουά rectum, να άλλα και ολόκη ο άντερα μόντου αγίτε που έμπτυ, να κουέ να άδα, organs, ηριαού. Όχι, ηριαού, οργανισμού, ηριαού, να είναι ένα λουάκα, να είναι ήμπι. Οκ, λουάκα, within the lower abdomen. Εγώ να δακτάρια διακάντικαλα. Lower abdominal pain. Να εκαλέτε δίνα, δεν μόνο το εκαλάντι μόνο. Οκ, ουακουά, ουντε, ουκαραβέγα, ντε, ουαγγενιά, κεού. Βάγκε, βάτι, ουκέρο, κεού, μόντα, αλλοκέρα. Μακά και εγώ τα κουάκω κουμάσο δίκουλε κανιάου. Όχι, και δεν within the pelvic area, που να καμουρίμω καλέ μόντου ατέκουλα να κάνει. Δεν θα δίνει τον τουά, μαμάγο, μαντήρε με καλακούλια, δεν είναι ανιούγκια μαμάγο, δεν είναι ιουρένα ρε μπράντα, να με λελουά, ματήρα ρε μάγο καγρήτα, κάμα βατέρε, να μάδια και δεν τα γουά κάτια. Κανά βακουλιά μπακτήρια, κανά το γιατε πάντων και να λουήρω. Εν το ίδιο κιούμε γάτσι ο γουάτερα γυρένια μαμάγο. Ο μοντόλια κούρμα καλή κούμαγα, εγώ μαμάγο με ένα μουάνκι, κανά αίγο μολυμού. Μολύμο νόλιο είναι τα του δεμπάκ, νόλιο το αγαπητό είναι pelvic area, κανά pelvic organs. Μολύμο νόλιο το μεμόντο εγώ ακούω μόνο ένα μολύμο, να έχω κανένα κονδύσει αντρέγγι μονό, εκέλειο, εκέλειο, εκέλειο μπιό. Και να κάνω μόνο μόνο αλλιώ, μόνο μόνο μόνο. To an extent, νίκο σα μόντο, νόλιο το λέγει τελοκόντε είναι αμμύρι, νόλιο το μόνο είναι Ma auto ma messenger de Goria ndene e ambiwo na mawo ni majori ndene ya nyonge ya mamawo onu kuata ni kuata tutie kole ke mama mengi tuje kwa to ya we siria yingi au mekanismu to aranege na onti to jori ya nyongo ikara ina au uko ni choro wa choko kitemani na kitema ngi akitema ni kendo ni kichungikia kinene sana ya que adora na gaindo we uri maguta yo tiene que glucose mundo atale arangi we uri que uri glucose ningi le mo tiene yo tiene que maguta dio que punto burani wo le ruko dio donde que kendo eta wa mbuelo kana nyimba mantamau wo ngo ko wa choko itemani itemano ko mwaka ku tengu ge akyo na itecho ki ambiboni no ndo era ne product ira bate ku to ne wit product wo ku ka le ka ni dalike ku ze ki dio ka mwiri e na ruko Yo yando makiru angani moko dambu ko uto kayo dambu uta donde que te dena edo ni infection yo chile ku uta donde que te chile o okay de ya mundo ko ke da cosa kriti de ni amwili na ndamu na okay de ya kiambe kwa cha ujende na chiango si ni na ya ku kuwa kinogera ira tuga batik na ku mwilo ti na inya yani utengo tiza kino le uono gisana na ni afecta ya te ta kentamendo ni uru na matu Okay, the mundo aliwa mendo makwa ngande iwa mena dena angande iwa kuledi ngewe angali ontu brani atuma kwa ngani mautura mandu tamau kindu tawa cystitis nundu ini ndalili mwa anto mamba kuona